Για βόρβετα φάε το βά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκο όζαν σεν. Μάλατ περχε γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε et velvollisuuden tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.